0: Εξι άνιους δέοι, εξι κουί τολίτ πεκάτα μούντι, μπεάτε κουί ατσέναμ άνι βοκάτι σούντ.
1: Δόμινε νον σουντίνιους, ουτ ίντρες σου τέκτου μεού, σε τάντουν δικ βέρβο, ετε θανάβητουρ άνιμα μέα.
0: Κόρπους εσάμους Κρίστη, κουστόδιαν με, εν βίτα μετέρναμ. Αμέν.